Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κηδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται γι' αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό γι' αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Απ' την πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επί 4 Αυγούστου, ο Λόγος του Θεού, ατρέπτος και αναλυώτος, έγινε το σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλαβε στη μήτρα μιας απλής και αφοσιωμένης στο Θεό γυναίκας φύσην ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το ζυγό του θανάτου, να γίνει μέτοχος θείας φύσεως και να εισαχθεί στην αιώνια ζωή. Η αγάπη και η πίστη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις των ανθρώπων εγεννήθη. Συνεπώς, η αξία του γεγονότος αυτού της παρουσίας της Θεοτόκου και του ρόλου της ως μητέρα της ζωής αποβαίνει ανυπολόγιστη. Για το λόγο αυτό, η τιμή προς το πρόσωπό της παραμένει αΐ ανεξόφλητον χρέος για τους πιστούς. Στο διάβα των 20 αιώνων της χριστιανικής ιστορίας, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, εξέφρασε ποικιλοτρόπως, αν και ανεπαρκώς, την ευγνωμοσύνη της στη Θεογεννήτρια. Αλλά το έργο αυτό της τιμής δεν έμεινε απρόσβλητο, όπως και οτιδήποτε το ανθρώπινο, από το φθόνο του Μισόκαλου. Εισήγαγε στα όργανά του καινοτόμους διαθέσεις με απότερο στόχο την αλλίωση της ορθοδόξου διδασκαλίας και την προσβολή του σωτηριολογικού της περιεχομένου. Η ζημία θα ήταν καταλυτική. Δίχως ορθώς εκφραζόμενη τιμή στη Θεοτόκο, δεν υφίσταται ορθώς διατυπούμενη αλήθεια και διδασκαλία για το ρόλο της. Και δίχως ορθή διδασκαλία, το μυστήριο της σωτηρίας χάνει το περιεχόμενό του και η εν Χριστώ ζωή καθίσταται αδύνατη. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκφάνσεις που το διαδέχθηκε η εκκλησιαστική ιστορία, ο επίσκοπος Ιωάννης, ο Άγιος του αιώνα μας, επιχείρησε τη σύντομη αυτή μελέτη. Φρόντισε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με εκτενείς ιστορικές αναφορές σε όλα τα σχετικά επεισόδια, να ανατρέψει όλες τις αιρετικές δοξασίες που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Έτσι, καταλήγει να αποκρισταλώσει την ορθή διδασκαλία για την τιμή της Θεοτόκου ως αποχωνευτηρίου και να θέτει με ακρίβεια τα απαράβατα όρια έξω από τα οποία η Θεογεννήτρια υποτιμάται ή υπερτιμάται. Γεγονός που αποτελεί αφορμή και έναυσμα ποικίλων κακοδοξιών που προσβάλλουν έντονα το σωτηριολογικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα πλουτίζει το κείμενό του με την αποδεικτική εγκυρότητα του βιώματος που απορρέει από τη ζωντανή του σχέση με τη Θεοτόκο. Αυτό το βίωμα που διαπνέει το κείμενό του, το βίωμα που μοιράζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι τελικά η τομή που διαχωρίζει την υπόσταση των πραγμάτων από τις ανθρώπινες εικασίες και διαφυλάττει άραγε την ακαινοτόμητη αλήθεια της Εκκλησίας.

Από τους Αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό αποδίδουν τιμή σε Αυτήν που Τον γέννησε, Τον μεγάλωσε και Τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε Αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε Αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν Αυτή, εάν υποτάχθηκε σε Αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών Του χρόνων, εάν ανησύχησε για Αυτήν όταν ήταν κρεμασμένος στο Σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν? Ακόμη και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Υιού της την πήρε στο κατάλημά του, φρόντιζε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του από τη στιγμή που ο Κύριός του απίφθινε από το σταυρό της λέξης «Ιδού η μήτυρ σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προαιώνιο βρέφος, άλλες δίχως αυτό. Όταν τις πήγε και τις έδειξε στην Υπεραγία Παρθένο, αυτή τις ενέκρινε και είπε «Ήθε η χάρις του Υιού μου να είναι μαζί τους» και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε τη δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντιζε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε, αν αυτός ήθελε, να ρίσει την ψυχή της από τα μοχθηρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους τον Άδη. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα του θανάτου της κατήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος είχε επίσης προσευχηθεί να μπορέσει να αποχαιρετήσει τους Αποστόλους, ο Κύριος σύναξε στην κοίμησή της όλους τους Αποστόλους εκτός από το Θωμά. Ήρθαν με μία αόρατη δύναμη εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ από τα πέρατα του κατοικημένου κόσμου όπου κήρυταν και ήταν παρόντες στην ευλογημένη της μετάσταση στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην ταφή του Πανάγνου σώματός της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα λείψανα της μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφθάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν το σώμα στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους χωρίς να πατά το έδαφος, αστράπτοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε δοξάσει και το σώμα της. Αφού μετεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως την ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσητεία όλου του ανθρώπινου γένους ενώπιον του δίκαιου κριτή. Παντού όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε, η υπεραγία μητέρα του άρχισε και αυτή να δοξολογείται.

Όσο πιο πολύ εξαπλωνόταν η πίστη στο Χριστό και το όνομα του Σωτήρος του κόσμου μαζί με εκείνης που συγκατατέθηκε να γίνει μητέρα του και δοξάζονταν επάνω στη γη, τόσο αύξανε το μίσος των εχθρών του Χριστού προς αυτήν. Η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού. Αυτή υπήρξε πρωτάκουστο παράδειγμα αγνίας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, τώρα που αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αποτελεί κρατεά βοηθό για τους χριστιανούς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ορατή στους οφθαλμούς του σώματος. Επομένως, όλοι όσοι μισούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν πίστευαν σε Αυτόν και δεν κατανοούσαν τη διδασκαλία Του, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν επιθυμούσαν να την καταλάβουν όπως την κατανοούσε η Εκκλησία και επιθυμούσαν να αντικαταστήσουν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού με τους δικούς τους ανθρώπινους συλλογισμούς, όλοι αυτοί εξέτειναν το μίσος τους για το Χριστό, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην άχραντη Παρθένο Μαρία. Επιθυμούσαν να μειώσουν τη μητέρα έτσι ώστε να καταστρέψουν και την πίστη προς τον Υιόν της, να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα για αυτήν ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό να τους δοθεί ευκαιρία να επανοικοδομήσουν ολόκληρη τη χριστιανική διδασκαλία επάνω σε διαφορετική βάση. Στη μήτρα της Μαρίας, Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν. Αυτή ήταν εκείνη που, όπως είχε διατυπωθεί, αποτέλεσε κλίμακα για τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό. Το να καταπολεμηθεί η απόδοση τιμής στη Θεοτόκο συνεπαγόταν χτύπημα του χριστιανισμού στη ρίζα του, καταστροφή στη βάση του. Η απαρχή της ουράνιας δόξας της σημειώθηκε στη γη με ένα ξέσπασμα φθόνου και μίσους προς αυτήν από τους απίστους. Μετά την Αγία της Κοίμηση, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της για ταφή στη Γεστημανή σε μέρος διαλεγμένο από αυτήν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος βάδιζε μπροστά κρατώντας το κλαδί από τον Παράδεισο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε δώσει στην Αγία Παρθένο πριν από 3 ημέρες όταν είχε έρθει από τον ουρανό να της ανακοινώσει την επικείμενή της αναχώρηση προς τις ουράνιες μονές. «Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου», έψαλε ο Άγιος Πέτρος από τον 113ο ψαλμό. «Αλληλούια», έψαλε και όλη η σύναξη των Αποστόλων μαζί με τους μαθητές τους, όπως για παράδειγμα το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που ομοιοτρόπως είχε θαυμαστός μεταφερθεί εκείνο τον καιρό στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς αυτός ο ιερός ύμνος που ονομαζόταν από τους Ιουδαίους το Μεγάλο Αλληλούια, δηλαδή το Μεγάλο Υμνήσατε των Θεών, ψαλόταν, ένας Ιουδαίος ιερέας, ο Αθώνιος, όρμησε προς την νεκροφόρα και θέλησε να την ανατρέψει και να πετάξει στο έδαφος το σώμα της μητέρας του Θεού. Η ανέδεια του Αθωνίου τιμωρήθηκε αμέσως. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με αόρατη ρομφαία έκοψε το χέρι του που έμεινε κρεμασμένο επάνω στην νεκροφόρα. Ο κεραυνοβολημένος Αθώνιος, δοκιμάζοντας βασανιστικό πόνο, συναισθανόμενος το αμάρτημά του, στράφηκε προσευχόμενος τον Ιησού που μέχρι εκείνη την ώρα μισούσε και αμέσως ιατρεύθηκε. Δεν άργησε να ασπαστεί το χριστιανισμό και να τον ομολογήσει ενώπιον των πρώην ομοθρήσκων του, κάτι για το οποίο έλαβε από αυτούς μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, η προσπάθεια να προσβληθεί η τιμή της μητέρας του Θεού οδήγησε στη μεγαλύτερη δόξα της. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν εκείνο το διάστημα να μην επιδείξουν περαιτέρω έλλειψη σεβασμού για το σώμα της άχραντης με ομή βία, ο φθόνος τους όμως δεν έπαψε. Βλέποντας πως ο χριστιανισμός διαδιδόταν παντού, άρχισαν να διαδίδουν διάφορες πρόστιχες συκοφαντίες για τους χριστιανούς. Δεν λυπήθηκαν ούτε το όνομα της μητέρας του Χριστού,
και εφήβραν την ιστορία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε προέλθει από χυδαίο και ανήθικο περιβάλλον και ότι η μητέρα του είχε συσχετιστεί με συγκεκριμένο Ρωμαίο στρατιώτη. Όμως η αλήθεια παρά ήταν προφανής για να τραβήξει αυτό το μυθιστόρημα αρκετή προσοχή. Όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και η ίδια η Μαρία ήταν γνωστή στους κατοίκους της Ναζαρέτ και των περιχώρων της εκείνη την εποχή. Πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύ. Αυτά έλεγαν οι συγχωριανοί του στη Ναζαρέτ όταν ο Χριστός απεκάλυψε ενώπιόν τους στη συναγωγή την υπερκόσμια σοφία του. Σε μικρές πόλεις τα οικογενειακά θέματα του καθενός είναι πολύ γνωστά. Πολύ στενή παρακολούθηση γινόταν τότε γύρω από την αγνότητα του έγγαμου βίου. Θα είχαν οι άνθρωποι συμπεριφερθεί με σεβασμό προς τον Ιησού, θα τον είχαν καλέσει να κηρύξει στη συναγωγή εάν είχε γεννηθεί από παράνομη συμβίωση. Στη Μαρία θα είχε ισχύσει ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος διέταζε ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου. Και οι Φαρισαίοι θα είχαν δράξει της ευκαιρίας πολλές φορές να κατηγορήσουν τον Χριστό για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Η Μαρία απολάμβανε μεγάλο σεβασμό. Στο γάμο της Κανά αυτή ήταν η επίτιμη καλεσμένη του γάμου και όταν ακόμα ο Υιός της είχε καταδικαστεί, κανείς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να προπυλακίσει ή να επικρίνει τη μητέρα του.

Οι Ιουδαίοι συκοφάντες σύντομα πίστηκαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να ατιμάσουν τη μητέρα του Χριστού και βάσει των πληροφοριών που κατήχαν ήταν πολύ ευκολότερο να αποδειχθεί η αξιέπαινη ζωή της. Συνεπώς, εγκατέλειψαν τις συκοφαντίες τους, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από τους παγανιστές και πάσχισαν να αποδείξουν τουλάχιστον ότι η Μαρία δεν ήταν παρθένος όταν γέννησε το Χριστό. Έφτασαν να λένε ότι οι προφητείες που αφορούσαν στη γέννηση του Μεσσία από παρθένο δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Μία προφητεία υποτιθέμενα εκπληρώθηκε από αυτόν. Βρέθηκαν οι Ιουδαίοι μεταφραστές, Ακύλας, Σύμμαχος, Θεοδότιος, οι οποίοι έκαναν νέες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και σε αυτές μετέφρασαν την πασίγνωστη προφητεία του Ισαΐα ως «Ιδού η νεαρή κόρη θα συλλάβει». Αυτοί υποστήριξαν ότι η εβραϊκή λέξη «αλμά» σήμαινε «νεαρή κόρη» και όχι «παρθένος», όπως ήταν στην Ιερή Μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπου αυτό το κείμενο είχε μεταφραστεί «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει». Με αυτή τη νέα μετάφραση επιθυμούσαν να αποδείξουν ότι οι χριστιανοί, βάσει μιας λανθασμένης απόδοσης της λέξης «αλμά», θέλησαν να αποδώσουν στη Μαρία κάτι το τελείως αδύνατο, τη γέννηση δίχως άνδρα, ενώ στην πραγματικότητα η γέννηση του Χριστού δεν ήταν στο ελάχιστο διαφορετική από άλλες ανθρώπινες γεννήσεις. Όμως η δόλια πρόθεση των νέων μεταφραστών αποκαλύφθηκε καθαρά, διότι με τη σύγκριση διαφόρων κειμένων μέσα στη βίβλο κατέστη σαφές πως η λέξη αλμά σήμαινε ακριβώς παρθένος.

πέσιμο και η Αγία Μετάνοια εκτός των αρχών. Κάποτε, στην μητέρα μου Γρηγορίου, πριν κάποια χρόνια, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός. Τον έλεγα Νίκο. Είναι δόκιμος κάποιο διάστημα και είχε κλείδι αγωγή. Μετά, τον έκαναν μεγαλόσχημο μοναχό. Ήταν πολύ καλό όμως. Σε καιρός, κοίταξε να δείχνει την αρχή που στο κτίσει. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι οι αδελφοί της μονής και ο ηγούμενος. Ο πληθυσμός όμως, όπως ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να προοδεύει. Θέλει συνέχεια να τον ταβάλει, να τον ρίχνει, να τον αφήνει να προοδεύει στην καλή αρετή. Γιατί είναι και μισόκαλος, δηλαδή μισεί το καλό. Και τι έκανε. Όταν είναι μοναχός, ο Νίκο τον όνομασε Κάρι. Τον κόπησε σε όλα καλά και έξω για να πουλήσει εργόγυρο. Λέει ο ηγούμενος. Δεν κάνει να βγει έξω νεκτάρι. Γύρωτα, να πάω να πουλήσω το εργόγυρο, να πάρω κι εγώ κάτι. Ο γύροντας όμως δεν το αφήνει. Αυτός ψώνει και καλά να δει. Κα, συγκατέλεσε το ηγούμενο και λέει. Αλλά δεν θα κάνει παραπάνω από τρεις ημέρες. Δύο ημέρες στο ταξίδι και μια ημέρα έξω πουλήσει. Πήγε λοιπόν έξω νεκτάριο με τα εργόγυρα στο χέρι για να τα πουλήσει και να πάρει ένα ζευγάρι που είχε και ό,τι άλλο ήθελε. Κατέβηκε από το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι, βγήκε πάνω σε ένα μπαλκόνι μια κοπέλα που τίναζε κουβέντες. Αλλά του πήγε μάτι του όμορφη αυτή κοπέλα. Επίσης και τη κοπέλα στο βλέμμα, στο μοναχό. Αυτός νόμιζε ότι το κοίταξε κοπέλα από πονηρία, εκτός ήταν σύμψη. Αυτό όμως τώρα τον κέρδισε ο πειρασμός. Την πέρα πέρασε ξανά από εκεί και την άλλη και κάθε μέρα. Ξεχνάει το μοναστήρι, ξεχνάει τα πάντα ο νεκτάριος. Βγάζει τα ζωστικά, γένια και παλιά, και τα δωμάτια του κοντά και έγινε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έφτασε να βρει δουλειά. Γνώρισε και ένα κοσμικό ο οποίος του βρήκε δουλειά και δουλεύανε μαζί. Αυτό συνέχισε να πηγαίνει κάθε μέρα από εκεί να βλέπει τη γυναίκα. Στη στιγμή το λέει το φίλο του. Αυτή την πέρα που έρχεται απέναντι, την έχω συμπαθήσει και θέλω να την κάνω γυναίκα μου. Τι λέει Ρενίκο, γιατί είχε το κοσμικό όνομα που φέρνει στην ποιητική του ταυτότητα ω Νίκο. Αυτή η κοπέλα είναι το λίγο φίλο μου, κάτω. Θα σε γνωρίσω. Γνωρίστηκε με τον αδερφό τη κοπέλα, πήγα να βράδυ στο σπίτι τη, ειδωθήκανε, του σερβίρει η μάνα του κοριτσιού, το καφέ και το γλυκό. Τα πάει και δεύτερη φορά στο σπίτι. Τότε λέει ο φίλο του, τον αδελφό τη κοπέλα. Ξέρει, ο Νικόλα έχει ερωτευτεί την αδελφή του και θέλει να την κάνει γυναίκα του. Λε, είναι σοβαρό άνθρωπο. Το βλέπω, αυτό πώ τίποτε. Λέει, αν ο Νικόλα έχει ερωτευτεί τώρα και θέλει να την παθεί. Τι λε, βρε παιδί μου, αυτό δεν είναι απλό, είναι από άτρα. Κάθε το πω τον πατέρα. Αφού το είδε, έκανα οικογενειακό συμβούλιο και το είπα στην κοπέλα. Τι λε, κοπέλα, εγώ δεν έχω τόπο να παντρευτώ ακόμα. Λοιπόν, μου έπεσαν και ξεκατέψε η κοπέλα. Παντρευτήκαν. Έκανα το παιδί τώρα περίμενε το εκάριο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες, οι πατέρες κάτω ευχή, κάτω χώρο Θεός, το σχήμα και αυτή. Αυτός συνέχιζε και κάνει τη ζωή την κοσμική. Μια φορά πήρε το παιδί, 8 χρονών, και πήγε σε μπάνιο. Τάκι. Αφού ήταν μπάνιο, πας έπαιζε το παιδί τόπου παραλία. Σε μια στιγμή του λέει το παιδί. Μπαμπά, τι μαύρο πανί είναι αυτό που φοράς επάνω σου. Τι μαύρο πανί, παιδί μου, δεν φοράω τότε πάνω. Φορούσε μόνο το παιδί. Εγώ βλέπω, λέει το παιδάκι, ένα μαύρο πανί με κόκκινα γράμματα και κόκκινο σταυρό πάνω σου. Το παιδάκι με τα γελμάτια του, με την αφότητα και αγνότητα που είχε, έπαιρνε το τελικό σχήμα που αοράτος μπορούσε ακόμη ο Τάριος. Κατάλαβε τότε ο πατέρας και μόνος του. Κοίταξε που ο Θεός με περιμένει ακόμη να μετανοήσω. Μετά λέει το παιδί, μπήσου να ηθώ κι εγώ και να φύγουμε. Πάνε σπίτι. Κατά στεναχωρημένος ο Νίκος δεν είναι ούτε είχε όρεξη ούτε τίποτα. Τον βλέπει η γυναίκα του έτσι χάρη και του λέει. Τι έχει Νίκο, είσαι τόσο πολύ χαρημένος. Αυτή φορά ήσουν όλο χαρά. Τώρα μιλάμε, τώρα τι έχεις. Βάλε να φάμε για αφιπημένη θα σου πω μετά το φαγητό. Φάγανε τη λέει. Βάλε το παιδί να κοιμηθεί. Το έβαλε το παιδί να κοιμηθεί και μετά άρχισε να τα λέει ο Νικόλας όλα. Εγώ είμαι καλόγερος, της παντρεύτηκα. Όταν σε είδες άψα, μου άρεσες και πέτρεψα το καλοκαίρι και το τελικό σχήμα. Και ευτυχώς το πήμα σήμερα είδε το τελικό σχήμα χωρίς που φοράω. Τι λέει ρε δολοφόνε, και από τις εκκλησίες γυναίκες του. Πήσε τώρα τρία σπίτια. Το δικό σου, το δικό μας, έπισε και τις μάνας μου. Τι έκανες, έλεγε κλείγοντας την γυναίκα του. Ψήκωφε να μη σε βλέπω. Θα πήγω, λέει αυτός, και πάω στο μοναστήρι. Αν δεν πούν, κάπως. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω. Φύγε, πήγαινε στο μοναστήρι σου. Εντάξει, φεύγω. Στο τι θα πεις τώρα, όταν μεγαλώσει, το τι λες. Πραγματικά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι. Μόλις έφυγε, ο ηγούμενος τον γνώρισε. Με ένα νεκτάριο, πήσε τότε πόδια, το ηγούμενο νεκτάριο και είπε. Τώρα με γέρο. Και σήκωνε ούτε το κεφάλι να τον κοιτήσει. Αυτό ήταν κι άλλο. Ρικλέκανε, ρικλέκανε που τότε να γύρισε. Μάχος λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε ο ηγούμενος στην καρδιά και πήγανε στο αρχονταρίκι και του εξομολογήθηκε όλα όσα γίνανε αυτά τα χρόνια στο νεκτάριο. Τότε λέει ο ηγούμενος. Δηλαδή, έχει σύναξη και όλοι οι πατέρες εδώ κοντά.
όμως. Θα πάει στα μέσα σε εκείνη τη σπηλιά κοιτά του. Πάει μέχρι σήμερα και πνώνει είναι η σπηλιά του Αγίου Γρηγορίου του κτήτου της Μονής. Του έδωσε ένα προσφράχη και μια φυλή νερό. Πάει αυτά και μήνα αυτό. Πέρασε μήνα με αυτό το πρόσφορο και αυτό το νερό μετάλλιος. Και από την πίνα του, κάπου κάπου, έτρωγε και λίγα χόρτα του, καθυπρώνα απ' έξω από τη σπηλιά. Μετά λίγο πίνα, πήγε ο γέροντα να τον δει. Ο Κάριος είχε αδυνατήσει. Πώς πας? Καλά γέροντα, η ευχόν σας. Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά. Θα έρθει καιρός που θα κατέβεις και κάτω. Τώρα εδώ, προσευχή, νηστεία, αρνία. Πέρασε καιρός, προσπαθούσε να συνέχιζε ο νεκτάριος. Τελικά, πήγε ο γόνος μια στάμνα και του έβαλε μέσα βρεγμένο όπλο. Και του λέει, πάρε αυτή τη στάμνα και θες το χέρι σου και όσα πιάσει αυτό θα φας. Μια φορά όμως το βάλεις στο χέρι σου, όχι δεύτερη. Μια φορά το πρωί, μια το μεσημέρι, μια το βράδυ. Πάει και αυτά τα δύο πρόσωπα. Και τόσο φυσικά και νερό. Πάντα πήγαινε ο ίδιος ο ηγούμενος και του έπαιρνε φαΐ και νερό. Και μετά από τον νεκρός γέροντας του, ερχόταν και ο ηγούμενος και του έπαιρνε το ίδιο φαΐ νερό όπως ο προηγούμενος. Έτσι πέρασε πολύ καιρός. Μετά ένιωσε ο νεκάριος, ότι νερό που τόνισε με προσκέρες δάρια μετάνοιες. Τόσο πέρασε 75 χρόνων. Του λέει ο γέροντας. Πορτάς, πλά, δόξα σου ο Θεός. Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Μόλις σε στείλεις λίγο στον ηγούμενο. Ένα πλάκι έρχεται και μου κάνει πάρει. Κατάλαβε ο ηγούμενος και το ρωτάει. Τι πλάκι είναι αυτό? Ένα άσπρο πουλάκι. Έρχεται, με κοιτάει, κάνει παρέα και φεύγει. Καλά, προσέχει, προσέχει, του λέει ο ηγούμενος. Έφτασε τελικά 80 χρόνων ο νεκτάριος. Ο ηγούμενος πήγε πρακτικά. Όταν έφτασε 80 χρόνων, ο νεκτάριος του λέει ο ηγούμενος. Και είπε τα νεκτάρια, πώς πας? Αλλά γέροντα. Και ήρθε, πήγε να το πιάσω, να το χαρώ, αλλά τον πλάβα και μπήκε μέσα στο σώμα. Πόσα το βάρο που μπήκε μέσα μου και άρχισε να κλαίει. Α, έτσι, δεν πειράζει. Κατάλαβε το ηγούμενος ότι ήταν το νεύρο και το χώρισε πλέον. Τώρα, πάτερ, θα κάνει την κυρώση κατέβει κάτω στο μοναστήρι να πα στο γυκονίο. Θα σε έχουμε κοντά μα. Όχι, λέει ο νεκτάριο. Κάτσε με εδώ. Αφήσε με να φτάνω εδώ στη σπάσα, παρακαλώ. Όχι, είπε ο ηγούμενο. Θα κάνει υπακοή. Πλήρω και υπακοή αμέσω, θυμήθηκε την τόση του και έτσι εκτέθηκε το μοναστήρι που έθνε στο γυκονίο τη 85 χρονών. Όπω συνήθω, κυδέψανε και φτάνε στα 3 χρόνια που τον κάνανε ευγέρα. Είναι αυτό όσο ισχύει η υπακοή και η μετάνοια. Πού να κάνω υπάκο για οπουδήποτε. Τι θα κάνω στο γέροντα και στο Θεό πρώτα συντολές του. Η ρίζα μας είναι στο γέροντα, εφόσον έχουμε γέροντα ή συντοματικό μας. Σε αυτούς πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και υπακοή, γιατί χωρίς την υπομονή, ουδετερείται. Μα και ένα ποτήρι νερό να πεις. Και μην θα γεμίσει το ποτήρι νερό για να το πεις. Επειδή κρούει τη θύρα του πατή σου, δεν ταπείνωσε την ανοίγει. Ο φυσμός κλείνει. Και όπου ταπείνωσες και υπομονή, εκεί βάζει και η υπομονή.